Κάπτυκα χατ με δεσίρο, ήχτσε τι ως τσε μπαμπά. Ήχτσε τι ως τσε, ήχτσε λεβάτε τους μάνο. Εγκαίγε τκο την κάρκε τσα πέατσι κοντέντ, χατσάλου άσρα.